0: Τώρα κοιτάτε πριν οπένα η Τρίγιομ να ονώτη σπίτι σάντου τα σιγιάουι παρό και τα τράτα η Τρίγιομ τα επρομή διε διε Τρίγιομ παρό και τα παρό και ακή να τα αγκελέντατ παρό και αντί Σαν Γουάν Παύλου δώσα οβιτάρι πέρα ο κουάρτ πασέις λεβαϊτήν η Τρίγιομ σιγί πασέις όλοι με η σερβεσιόν τη σάντο σακριφίσιο τη Μίσα. Igualmente también para Millán y también sobra para ya Sabra y Lota y Lota 5 y May y Misa Lota 6 or di Atandi. Y fiesta solvidad de Pentecoste lo va a estar ya domingo día 24 para durante Misa de nuevo di Mainta.
1: Gloria a Dios, te alabamos Señor. Questo finisce un nuovo numero. Alleluia.
0: Sì, nasia. Così, ma spavolo, quello che ti tratta e...